Έξι άνιους δέοι έξι ακούει το λίτπε κατά μούντι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Δόμινε νον σούν δίνιους, ουτ ίντρε σου τέκτου μέου. Σε τάντουμ δικ βέρβο, ετσαν άβητουρ άνιμα μέ. Κόπησαν Χριστή Χριστό διαμένει βήτα μετέρνα.